Ay, ne de ne baba. Εγώ, εγώ ευχαριστώ. Από μόνοι φαίνει να είναι μένω αναβρεγός.